πρέπει ματιά και λεπτό ήδη. Μία νέση δίνω σε κακό λες σε πόνο σε χάπε. Χασά το αηλέχα. Αγγί τσόρα να κάνει μίτσα μάν. Ο τζαμόνα άτιμα. Ο ρατάμονα άτιμα. Βαϊτό βίτσα μάν. Ε, γκάμω δίρα. Γκάμω δίρα χωρέ. Watla ba chila ni sega di to. Ke sere jalo panyasa. Maiza. Pablo. Di tlhogo tsa bone di a opa. Di bokete. Right. Re koma na ting. Ke nao ke tsama le ene re ko. Monating. Jaka mo le monate jana. Ke batla go modira. Ke batla go modira gore ere ka moso ga gata dikgato ba gata kgato. Komana atima ga o kgona go dira o ja monate re tsamaya. Yeah. Baba tsana le rona jana ba ntse di khantse di tsana letse. Eh nka modira. Nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone. Nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana. A ba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira ma o dira gore majida ba thule diroboto man o dira gore maruko a emelele fo pele